Αυτό νου κυλίγουανο νου κυλίγουανο. Αν και μωρά με η τωρή. Ωτο κολελάνι ούπου κολελάνι. Ωα καλά. Αρήν πουλα όλα παχή. Βίστηκαν, βίστηκαν να σαχώει. Wena kala kai wale sotiru tu sotiru, mure mola mukikelati.